Θα πει ζαρσλό να το βρω. Ναι και στουάρι τρίμα πρότς. Σε σου ρίτσι να σου μισθού. Καϊ σφίτσιτσε